0: Adios, boss, number one!
1: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו, דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: Ένα απτάνικο του δασκάλου μου, του Μάρκου του Βαμβακάρη, και παρακαλώ πάρα πολύ το σπήλιο που χορεύω ωραία απτάνικα με τη Μαρία τη Διχτά τη φίλη μου να το χορέψουμε.
4: Γεια σου Μανώλη με τον παλέτο σου.
3: Ευχαριστώ, γεια.

τι έλεγε ο Γιάκος του μπαμπά Κώστα. Δεν ξέρω εγώ σας. Μανώλη, άκου να ακούσεις και τσιλιάρισε να δεις. Είναι σοβαρά πράγματα. Είχα σύσει.